0: Χαιρούν ο Τούγος, του. Σίωμα. Ήταν.
1: Χαιρούν μπλούς, τι.
0: Κόμπο μπλούς.
1: Sí,
0: perquè blues.
1: Just blues.
0: Ah, just blues. Perfecte. Si t'agrada el blues, tots els dimarts de 9 a 10.